0: Να πει, να πει, Νίκα, να μπορώ.
1: Καντήσενη, βουδαγιό, λοσταριάν.
0: Καντήμουγιάν, λοσταριάν, πνίκο, σενίλα, βουδαγιό, νίκα, μάγκη, χιέν.